0: Warum heißt Zukunftsmusik Zukunftsmusik? Zukunftsmusik? Weil kreatives zukünftiges Denken etwas Kompositorisches hat, etwas Musikalisches. Vor allem, wenn es gelingen soll, wenn es eine nachhaltige Wirkung haben soll, weil die Schwingungen der Zukunft, die wir uns vorstellen, eben eine musikalische Kraft haben können. Deshalb wünsche ich mir, dass alle Klänge der Zukunftsmusik in Zukunft Wirklichkeit werden.
1: 내일은 어떤 일이 생길까? 이것은 답을 찾는 것이 불가능할 수도 있는 어려운 질문이다. 미래에 대한 불확실성은 완전히 없으니 없어 불가능하지만 그 불확실성을 주실 수 있는 방법은 없다. 그룹으로 불확실성을 세금을 주실 수 있는 방법은 있다. 알아.
2: When was the last time we were brave? Tomorrow, I will be brave. I want to try out new things, things I've never done before. I want to be a good mountain walker. For the future, for tomorrow, I don't want to think too much.
3: Ο μεγαλύτερος μας φόβος για το μέλλον είναι η σκλαβιά της ανθρωπότητας. Η σκλαβιά της κλιματικής εξάρτησης, της πολιτικής χειραγώγησης, της πανδημίας, του ρατσισμού και η σκλαβιά του μίσους προς τα ζώα, το περιβάλλον και τη διαφορετικότητα.